είναι ένα από τα τραγούδια που ήταν στην κατηγορία που αποφεύγαμε για δεκαετίες, γιατί ψηλοτρεπόμασταν, γιατί το κάψαμε τότε στα πειρατικά ραδιόφωνα. Κρίμα όμως. Street Boys, Sam Fox και αυτοί ένα τραγούδι μοναδικό στη ζωή τους είχαν. Δεν είχαν άλλη ευκαιρία. Δεύτερη ώρα στο Νομπρακέ FM, το 919.gr. Αυτό με τα καλούδια. Αυτό με τους ακροατές που επικοινωνούν με μας και επικοινωνούν και μεταξύ τους. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Μέχρι τις 10. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Haircode. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Τιμ. Καλημέρα Tel Systems. Καλημέρα Κωστή. Κάπου έχω μια λίστα με τις ηλικίες, να τη βρω λίγο.

Roxy Music, του πολύ κλασικού Love is a Drug. Ένα. Would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. Παραγγελιά από τους παραθερίστες της Κεφαλονιάς.

άλλη μια μεγάλη περίπτωση, One Hit Wonder. Ο Keziah Jones, το 92, Rhythm is Love. Πώς έγινε γνωστό αυτό το τραγούδι στην Ελλάδα? Από περιοδικό. Από CD που είχε σε χάρτινο εξώφυλλο, δεν είχε πλαστικό. Νομίζω ότι αυτό το είχαν όλοι, όλοι. Και δεν θυμάμαι τι άλλο είχε αυτό. Είχε ένα CD με τέσσερα τραγούδια πρέπει να ήταν. Ένα από αυτά ήταν του Keziah Jones. Δεν θυμάμαι άλλα παρακάτω. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα στα ημί. Όχι με σκούμπρια, ημί ορεινά. Ορίστε, σας έβαλε και τον αναθεωρημένο πίνακα ηλικιών. Χρησιμοποίησε τον, βολεύει. Βολεύει πολύ και κλέβει. Σάρα Μπράιτμαν, Κανκάου Ντομάρ, Χάρεμ.

λατρεμένη μορφή, λατρεμένη φωνή, Sarah Brightman Harem. Είπα καν καοντομάρ για τους παλιότερους. Ευάγγελε, πες μας που είναι το 3-on-3 σήμερα, αν θέλουμε να σας απολαύσουμε. Μην πετάτε έτσι, έχει λέει 3-on-3 σήμερα. Πού, δώσ' μας οδηγίες, να έρθουμε να χειροκροτήσουμε. Δικό μας παιδί παίζει. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Το άκουσα χθες το 9-19 και το ζήλεψα. Pet Shop Boys, Love Comes Quickly. Λες και το άκουσα σε άλλο σταθμό δηλαδή. Μας κλέβουμε.

Loves Come, Comes Quickly, Pet Shop Boys, το 86. Αυτά είναι τα 40 χρόνια πριν. Αυτά είναι που τα υπολογίζεις και τα λες και κλαις και τι θέλουμε και τα λέμε. Λοιπόν, έρχονται 4 πολύ ωραία τραγούδια στη σειρά. Το έχω αποφασίσει, τα έχω κλειδώσει. Tears for Fears, When in Rome, Everything But the Girl και Michael Jackson.

Φορφίας, Φορφίας. Αγαπημένα, πολύ αγαπημένα βινίλια, Chains και Pale Shelter και When in Rome. Ήμουν έτοιμος να το ακούσουμε από την ελληνική διασκευή των Marceau. The original, The Promise.

Man in Rome. Πολύ ωραία και η διασκευή των Μαρσό. Επιφυλάσσομαι για τις επόμενες μέρες. The Promise. Καλημέρα Μεγανήση, καλημέρα Στελίνα Ευαγγελία, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Εξωτικό Μύτικα. Αυτά τα υπέροχα μας up. And I miss you like the deserts miss the rain. Φοβερό.

Everything But a Girl. Ο ήχος είναι από ευλόκο singles, I Run. Όχι, είναι από το Heartbeat City. Πάντα τα βάρετε αυτά τα δύο που τα ακούσαμε πριν το Heartbeat City την πρώτη ώρα. Είναι απίστευτη δουλειά. Από τα Nevermind Edits και τον DJS. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Είμαστε μια μεγάλη, μια ωραία παρέα είμαστε. Who is it? Εδώ νομίζω ότι ο Michael Jackson, αν εξαιρέσουμε το Thriller, ήταν σε πάρα πολύ καλή μουσική στιγμή. Ειδικά σε αυτό το τραγούδι.

Είπα, μια από τις καλύτερες σου στιγμές. Και ήταν το βίντεο κλιπ, ήταν τόσο σκοτεινό. Ήταν λίγο τρομακτικό. Michael Jackson, 91, καλές στιγμές. Δεν θέλω να βγει το νούμερο 2 της ταινίας. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει από εδώ και πέρα. Τελείωσαν οι ωραίες ιστορίες. Αλλά θα βγει. Τουλάχιστον είμαστε ακόμη στις καλές εποχές. Who is it? Ο Michael Jackson. Και πολύ καλή παραγγελιά, Λίνα, να ακούσουμε Fry Height. Every time.

παραγγελιά αυτή. Fry Heights. Σήμερα έχουμε ακούσει τους One Hit Wonders όλους με τη σειρά. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Αθήνα. Η Βερονίκη λέει Dream of You Sealer. Μπορεί και να το ταιριάξουμε. Να δω πώς θα το χώσουμε αυτό. Fastball, The Way.

0: τραγούδι, μια τραγουδάρα που έχουμε ακούσει με πάρα πολύ καιρό, Fastball the Way. Δεν σας αφήσει μόνος Χρήστος έξαρχος στο στούντιο να σας πάει άτα μέχρι τις 11 με ωραίες μουσικές.
1: Άτα να τους κάνω καλούς καλούς. Κουπέπε, κουπέπε.
0: Να δείτε τι τραβάω. Δεν παλεύεται αυτό. Orchestral Maneuvers in the Dark. If you live.

Orchestral Maneuvers in the Dark ή OMD, If You Live. Αυτό, ξεχνιέται αυτό. Το λέει Down to Greece, On Holiday. Love the 90s. Is Paranoid. In a Blur. Girls and Boys. Ξεσηκωτικό. Και πρώτο λεπτό τραγούδι.

girls and boys, μπερδεμένα πράγματα. Άλλες εποχές, είμαστε στην καρδιά των 90s, όλοι επιτρεπόταν. Άλλωστε κάναμε ακόμη clapping. Οριακά κάναμε και εδώ. Είμαστε 2001, τελευταίο τραγούδι το επιλέγει η Μαρία Βερονίκη κλπ. Κλπ. Άνοιξε τα μάτια του, ξύπνησε ο γιατρός. Σίλερ, τι ζήσαμε αυτά τα άλμπουμ του Σίλερ, επαναλαμβανόμενα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Dream of You, ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδάκης. Ήταν μια πολύ ωραία Τετάρτη, με πολύ ωραίο ακροατήριο στο 9-19. Παρακαλείστε όπως παραμείνετε για τον επόμενο γκρινιάρη παραγωγό. That you would come through my door, but this brought loneliness so far. I lay my hand unto my heart.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

into wrongdoing.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Κι εσύ στο τέλμα σου μοιάζει σιωπή σαν τη βροχή και την πετώσαν κομφετή.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Επ, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε,

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

ένα ακόμη πρωί. Περπατάω προς το στούντιο, πάντα με τα πόδια. Το ξέρουν οι φίλοι αυτό. Δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία από χθες. Και σκέφτομαι, σύμπαν, στείλε μου ένα πρώτο τραγούδι. Βόηθα στο πρώτο τραγούδι και εγώ θα βάλω πλάτη στα υπόλοιπα. Και το σύμπαν άκουσε. Αχόι! Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Όχι, μου το πέταξε ο υπολογιστής κατευθείαν, δηλαδή το βρήκα μπροστά μου. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Πήγα να πω Τετάρτη, γιατί δεν συνειδητοποίησα πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα. Όχι αγαπημένοι μου, είναι Πέμπτη πρωί, είναι προ Παρασκευή. Χρούτσου χρούτσου, πάει και αυτή η εβδομάδα.

0: Κοίτα να δεις που δεν έτυχε, πέτυχε. B-Tribe Ahoy, Barcelona Tribe, γι' αυτό και οι κιθάρες. Νομίζω ότι ο Θεός, όπως λέει και η Ιωάννα, ξεκίνησε από νωρίς να σου στέλνει μηνύματα και το λέει για δικό της μήνυμα και δική της τραγουδάρα. Ξέρει η Ιωάννα τι στέλνει. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM, καλημέρα από το δικό μου... από το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Άμα δεν έχει περάσει ο καφές, καλά στο σύστημα.
1: En todo camino y jornada está siempre conmigo.
0: Λοιπόν, θα σας πάω ωραίο ταξίδι σήμερα.
1: Hombre aún tienes alma de niño.
0: Πιάσετε τα υπονοούμενα, τα

0: Λοιπόν, 2 στα 2 και θέλω να κάνουμε τα 3 στα 3. Ρομπέρτο Κάρλος, Αμίγκο. Ναι, αυτό ήταν ευκολάκι. Τριγκάλ. Καλημέρα στην εξωτική ερωτική Ελεουσάρτα. Καλημέρα, Όλγα. Τριγκάλ.
1: Donde mis manos se dilata.
0: Καλημέρα σε Παναγή και Γιώργενα.
1: Se comprimen y
0: at... Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, που λογικά θα τον έχουμε αύριο στο στούντιο. Να πούμε για συναυλίες, να πούμε για χώρο και κρούστα.

0: σιλιάς μείον του φρικά.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει σημερινή εισαγωγή. B-Tribe, Ρομπέρτο Κάρλος και Σάντρο. Αχόι, αμίγκο, τριγκάλ. Μια λέξη είναι αρκετή. Και πάλι μια λέξη. Αλλά αυτή τη φορά δεν θέλει μετάφραση. Σταγόνα. Και από Αργεντινή, Λάρισα. Εκλαρίσεις ορχόμενος. Do not trust robots. Με σχέμινη μάλα. Γιατί όταν θέλουν, Greeks do it better. Καλημέρα στη Λευκάδα, Αγγελική. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα, Κάθριν. Αλλού ο B-Tribe ήχος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα στην παραλία. Ωραίο να ξυπνάς και να σε παραλία. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ice Wolf. Δώσ' μας και ένα μικρό όνομα. Παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ. Η μέρα ξεκίνησε με λίγο γυμναστική, καφεδάκι και γραφείο. Παρέα με Climby Fisher, Love Changes Everything. Θα ακολουθήσει κάποια στιγμή σήμερα.

Trust Robots. Μην εμπιστεύεσαι τα ρομπότ στα γόνα. Και το σχήμα αυτό με σχήμα λιμάλι το έχει κάνει το 19, που δεν είχαμε AI ακόμα. Ήμουν ωραίο παιχνιδάκι. Αχόι, αμίγκο, τριγκάλι, σταγόνα, Τζολίν. Όλα τα τραγούδια σου εδώ έχουν μία λέξη στον τίτλο και κάτι άλλο. Είναι ιστορικής αξίας.

τόσο ιστορικό τραγούδι. Πόσο πονάει αυτή η ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον να παρακαλάει την πανέμορφη υπάλληλο τράπεζας, την Τζολίν, γιατί είναι πραγματικό πρόσωπο, να μην της πάρει τον άντρα. Τι ώρα που τα λέει, δηλαδή, μπορείς να έχεις όποιον θες. Εγώ έχω μόνο αυτό. Κάπου όπα δηλαδή. Φοβερή Ντόλι Πάρτον. Bob Marley, Wailers. Αυτό δεν είναι ιστορικό, το jamming. Και πού να πάμε στο επόμενο, που θα γυρίσουμε πάλι Ελλάδα.

0: Bob Marley και Wailers 1977 στην κατηγορία με τα αξέχαστα ήταν το Jumping. Το παίρνω πίσω.
1: Από την πόρτα.
0: Αυτό είναι στα αξέχαστα.

0: που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί είμαι αύρα εσπερίνη, πνοή καθάρια ζωντάνη που κάνει τα γερμένα φύλλα.
1: Πόσο περήφανοι μπορούμε να είμαστε για την ελληνική μουσική, για την Αύρα και για τη Μαρίζα Ρίζου, το δικό μας το κορίτσι. Live ήταν αυτό, από ραδιόφωνο. Ο Ιεκομοβά, για να φτιάξω λίγο τη βάση, να στρώσω λίγο τη μουσική. Ραδιοφωνικά πρωινά, έχουμε φτάσει ήδη στην προ-Παρασκευή. Στον Ομπρακιά FM, το 919.gr, με την αφεντιά μου. Η αφεντιά μου τελείωσε μόλις τον πρώτο καφέ. Πολύ κακός ρυθμός. Power of Stella. Μας άρεσε τόσο που το κάναμε και σήμα σε μια από τις 24 ώρες το 919. Αν ρωτάτε πώς προέκυψε αυτό, ούτε εμείς το καταλάβαμε. Εκείνη την εποχή δούλευα στο Ενάρτε και φεύγαμε ξημερώματα με τη φίλη μου την Έφη. Έλα, πάμε να κάνουμε ένα σποτάκι. Άντε να κάνουμε άλλο ένα σποτάκι. 5, 6, 7 η ώρα το πρωί. Τα σποτάκια αυτά πήραν νομίζω πάνω από 2 χρόνια. Τα τελευταία έγιναν μετά από 3 χρόνια. Τα σποτ που βάζουμε κάθε ώρα. Αντί να λέω πως όλη τα ραδιόφωνα, η ώρα είναι 10. Μας λέει για βατράχια και για χορούς.

of Stellar Heart. Και για να γυρίσω λίγο στα μήνυμα των ακροατών, στη φίλη μου την Ιωάννα, στο αίμα, στο DNA. Ο Θεός ξεκίνησε από νωρίς να σου στέλνει μηνύματα. Τι έλεγα και χθες, ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος και δεν μας ξεχνάει. Εξπρέσο Τρανσατλάντικο, Αζούλ Σελέστ. Δεν πειράζει να δεν το ξέρετε. Το ξέρουμε εμείς για σας.

αυτή τίτλος κι αυτός. Εξπρέσο Τρανσατλάντικο. Αζούλ Σελέστ. Αγγελική, ναι. Μπέλα. Μπέλα, μπέλα, μπέλα. Αλλά πριν θα κάνουμε μια παράκαμψη, που είναι και ο Τραμπ στην Τουρκία. Εμείς από Ολλανδία όμως. Από Ολλανδούς Τούρκους. Ίσως το πιο τολμηρό, το πιο εντυπωσιακό τραγούδι ήταν Βρακέ FM, μαζί με το 3DCAT, το γκιτάρ του Peter Nalitz. Altin Gun, Ordonun Dereleri. Καλημέρα Στεφανία. Μα πώς ξέρετε εσείς για μας, πώς θα μάθουμε ακόμη. Μικρό μου παιδί. Εμπιστευτείτε το ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν ξέρει πολλά πράγματα, αλλά αυτά που ξέρει τα ξέρει καλά. Και δεν μιλάω για μουσική. Ξέρει καλά εσάς. Ξέρει καλά το ρυθμό σας.

0: ένα ιδιαίτερο πρωινό σίγουρα. Αλτινγκούν. Ολλανδί είναι. Μάλτα. Αϊντάν.
1: Hello, my friend. Is it the end?
0: Τελειώνει κάθε Eurovision και ανακαλύπτουμε ότι τι ακούσαμε φέτος και το καταλάβαμε λίγο μετά.

το τραγούδι της Μάλτας από τη φετινή Eurovision, για να πούμε την αλήθεια, την ώρα της Eurovision στο chat του 919 το προσέξαμε, γράφτηκε γι' αυτό. Και θυμάμαι ότι και στο σπίτι πάντα κάνουμε μεγάλες βραδιές Eurovision. Κάποια στιγμή έπεσε παγωνιά και έσαν όλοι τα μπέλα. Ήταν το μπέλα, ήταν η Μάλτα. Μέρες μετά έρχεται ένα μήνυμα από τη φίλη μου τη Σοφία. Καλημέρα Σοφία. Πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα, πράγματι. Διαβάζω ένα μήνυμα που έλεγε «Ωραίος ο Μαλτέζος». Και εγώ νόμιζα ότι μιλούσε για το Θανάση τον Μαλτέζο, τον παραγωγό των Βρακιά FM. Λέω πόσες ήρθε τη Σοφία να της αρέσουν τα ραπ τραγούδια. Κοιτάζω και την ώρα έπαιζε ο Μαλτέζος Μαλτέζος από τη Μάλτα. Τα Μάλι Μακ Αμπντιάμπα. Ωραία ταξίδια σήμερα. Alternative ταξίδια.

σημαντικό τραγούδι. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει στο καλύτερο αραβικό τραγούδι του 21ου αιώνα. Arm Diab, Tamali Mak, που σημαίνει για πάντα μαζί σου. Για πάντα μαζί σου.

0: Δεν ξέρω πώς πήγε σήμερα έτσι η μουσική. Εγώ το ξεκίνησα, εσείς το συνεχίσατε. Κάρλος Σαντάνα, 1970, ενός έτους σήμερα. Όι Εκόμοβα. Πάμε Βέλγιο.
1: Formidable.
0: Γιατί να πάμε Βέλγιο, για Στρομάι.
1: Formidable.
0: Τι άλλο λόγο έχουμε.
1: Formidable, j'étais
0: formidable. Formidable.
1: Nous étions formidables.
0: Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα στον Πειραιά. Αμανταλίρ λέει αυτό με τα πολλά Να το ακούσουμε από Μαρίνο. Κάνε μου λιγάκι Εντάξει Αμανταλίρ.

Στρομάη. Μεγάλος καλλιτέχνης. Formidable. Θα κρατήσουμε τα γαλλικά. Τούτες εδώ λίγο μοιάζει με Elvis Presley, που το έχουν κάνει πειράματα εξωγήινη. Matthew Zedid. Je me démasque. Σαν Presley που του σιδέρωσαν το κεφάλι, ναι. Θα τον δείτε στο 919. Αλλά έχει αυτή την τραγουδάρα.

αυτός τώρα, τώρα που τον κοιτάζω καλύτερα στο 919.gr, μου θυμίζει Presley και μου θυμίζει και John Belushi μαζί, Blues Brothers. Περίεργος συνδυασμός, ο Ματιάς Αντίτ, Ζέμε τη Μάσκ. Και για εσάς που δεν μπορείτε χωρίς παραλία, είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Yellow to the sea. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου, χωρίς καύσωνα. Ναι, έχει ήλιο, έχει ζέστη, έχει καλή θερμοκρασία. Δεν είναι αποπνικτικά. Γιατί έχω δύο φίλους που τρελαίνονται για καύσωνα. Μια χαρά δεν είμαστε. Δεν είμαστε μια χαρά. Πρέπει να κάνεις άντα διάρρη δηλαδή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. To the sea. Πάω για δεύτερο καφέ και νομίζω θα ξεκινήσουμε με μανταλίερα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

αυτό πέρα θα μας θυμίζει το σποτ των 11 ή των 12. Πάλι θα πω για τη φίλη μου την Εύη. Δούλευε και ας μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Τι ωραία τα σποτάκια μας. Ανά καιρούς κάποιοι λένε ότι πότε θα τα αλλάξατε. Πάτε καλά. Ποτέ. Και μπείτε to me. Κάνω μου λιγάκι μου. Και εγώ αμέσως θα σου κάνω.

η Αμάντα Λίρ. Ενίγμα, σπάνια και λίγοι ξέρουν το τίτλο Ενίγμα. Συνήθως το ζητάνε. Give a bit of to me, ή κάνε μου λιγάκι μου. Από μια πολύ πολύ μακρινή εποχή. Εποχή. Και για τον Αμβρακιώτη, Βαγγέλη Ρίζο. Την καλημέρα μου σε όλο το team της Καψιόχας.

τα απογεύματα της Τρίτης και της Πέμπτης το ανήκουν με τραγουδάρες. Να καλή ώρα. Το Cinematic Summer Sun των Texas. Καλημέρα Βούλα. Κάνουμε διακοπές, είμαστε Λευκάδα. Βγήκε και έφυσε και το πάρτι, ε. Έρχεται πιο κοντά το πάρτι μας στην Κορνησία.

τι τραγουδάρα, πως ένα τραγούδι με μια δεύτερη ανάγνωση είναι ένα άλλο τραγούδι, είναι μια άλλη κατηγορία, για άλλη ώρα, για άλλη εποχή. Η Βούλα μας χτυπάει αλίπητα βάζοντας φωτογραφίες από Λευκάδα. Χθες η φωτογραφία που είδες, την ίδια ακριβώς την είδαμε το μεσημέρι στην τηλεόραση. Σε αφιέρωμα για τη Λευκάδα. Με kitesurf, με μήλους. Καλημέρα Λεκό. Με τραγουδάρα και η δεύτερη ώρα. Τίποτε δεν ακούσετε ακόμη. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλ Σίστεμς. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο.

αυτή είναι αλλού. Αυτό είναι μια κατηγορία μουσικής από μόνο του. Tiger Lilies, Weeping Chandelier. Υπέροχη Πέμπτη. Υπέροχες προπαρασκευές. Νίνα Ζήλη, τη γυναίκα τη φωνή. Λουόμο και Αμά Βαλεντώνε.

Ξέρετε πόσο αγαπάμε την ελληνική μουσική, ξέρω πόσο αγαπάτε τα ιταλικά. Νίνα Ζήλη, Λόμο και Αμά Βαλεντόνε. Και η δική μου ανακάλυψη για το καλοκαίρι του 26 ήταν αυτό το μίξ του Κόμμα Βορέη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι. Καλημέρα στο Χέρκοτ. Καλημέρα από έναν παραλίγο Τζον Μποντζόβι. Κλειώ. Κλειώ. Ρίτσι επόβερη.

Ρίτσι Απόβερη, καταπληκτικό τραγούδι, πάρα πολύ παλιό, το 81. Αλλά έρχεται αυτή η έκδοση, αυτό το μίξ, να το φέρει στα δικά μας αμβρακιώτικα πρωινά. Καλημέρα στον Ευάγγελο Ζαβερδινό, στο 9 και 19 ο κούκος μας ο σημερινός, μαζί με το πτήσιμο. Καλημέρα Ευάγγελε. Και βανίλια.

0: Παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι για τον εθνικό μας ύμνο.
1: Τον Αμβρακιώτικο. Με το τουμπερλέκι του. Με αυτό το σέπια χρώμα της παραλίας. Και 3D cuts.

0: κρατά το μήνυμα του Ευάγγελου που γράφει απλά «Ναι». Ναι. Σκεφτείτε τώρα, Παρασκευή 24 Ιουλίου στην Κορνησία, στο πάρτι μας. Να σβήσουν τα φώτα και να ξεκινήσει το 3D Cut και να μην μιλάει κανείς. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.
1: Κολάρι.
0: Λίγο δίπλα, buona giornata maestro, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στη Λευκάδα.
1: Profumo di donne. Dai.
0: Donna Carmen.
1: Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

σκέφτομαι τώρα πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο ταυτόχρονα ήταν να φτιάξει ένα ραδιόφωνο σαν τον Ομβρακέ FM. Και εδώ ήρθαν κάποιοι καλοί φίλοι, όλοι έτσι καταλάβαν, ας πούμε. Το οποίο τον θεωρώ φίλο. Ντόνα Κάρμεν. Αυτός ήταν φίλος του Έξαρχου. Ο Τζόρτζ Μαυρίδης. Πόσο πολύ μου άρεσε πάντα αυτό το τραγούδι. Τι ωραία που το έκανε. Blue, blue, my world is blue. Τι μελωδίες. Πόσο μεγάλα τραγούδια έχουν περάσει από τον πλανήτη. Πόσο πολύ έχουν ξεχαστεί.

George Μαυρίδης. Τρομερή διασκευή. Love is blue. Καλημέρα Βίβη, καλημέρα Γρηγόρη. Και ναι, όμορφη μέρα. Τι μου θυμίζει το όμορφη μέρα τώρα? Una splendida giornata. Σωστό και αυτό. Χρωστάω και ένα Climby Fisher που δεν έβαλα. Πρέπει να ανεβάσουμε λίγο γκάζι για να μπει αυτό. Μπλεγμένα υπέροχα. Strange waves sailing.

εδώ είναι 3-1. Αλλά νομίζω ότι αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα τρία, Eagle Nation, το Sail. Καταπληκτικό ένα. Και έχουμε το ακούσουμε πολλά πολλά χρόνια. Το είχε φέρει στη ραδιοφωνική μας ζωή η Ηλιάνα, χρόνια πριν. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα εγώ. Όχι σήμερα όμως. Σήμερα πάμε Καλιφόρνια με τους Ιταλούς Idik Dik.

η ιταλική version του California Dreaming. Sognando la California, η Dick Dick. Η Dick Dick. Πού το είχα τσιμπήσει αυτό, στο Πλωτό Έθνος. Τι ταινιάρα ήταν εκείνη. Είχαν φτιάξει ένα μαγαζέ μέσα στη θάλασσα, ακριβώς έξω από το χωρικά έδατα της Ιταλίας, απλά για να μην μπορούν να τους κλείσουν. Και το έκαναν, το ονόμασαν έθνος, το ονόμασαν ένα κράτος αυτόνομο. Ταινιάρα. Κλάιμι Φίσερ, το χρωστάω στον Ice Wolf, εδώ και πάρα πολλή ώρα. Love changes everything. Του θυμίζει την εποχή που ετοιμαζόμασταν, βάζαμε ζελέ στο μαλλί και βγαίναμε έξω τέλειοι.

Λέμι Φίσερ, ξεχασμένο και από τους ίδιους. Love changes everything. Εδώ τώρα φεύγει η μουσική, φεύγει το μυαλό.

ο Μάικλ Τζάκσον, το Μπέιλι Τζένιμα, Γκιουζέν. Space Music Medicine, φάρμακο. Φάρμακο είναι και οι έκθεσεις ζωγραφικές, οι νέες έκθεσεις ζωγραφικές του Γιώργου Ψωμά. Μέσα στο κάστρο της Άρτας, στο παλιό θεατράκι. Από το πρωί μέχρι από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 8, αλλά 6 με 8 το απόγευμα είναι και ο ίδιος ο καλλιτέχνης εκεί, οπότε προτείνω να πάτε 6 με 8 το απόγευμα. Η έκθεση του Γιώργου Ψωμά, θα σας βάλω ένα-δύο δείγματα. Καταπληκτική δουλειά και είναι όλα έργα του 2026. Πραγματικό ξάφνιασμα ήταν αυτό. Πότε προλαβαίνει.

0: τόσο πολύ έχω δεθεί με αυτή την τραγουδάρα. Τέμεν πάλα Ντράκιουλα. Καλημέρα και σε σένα Χριστίνα, επιστροφή λέει στη βάση από διακοπές. Και όλες από τους, νωρίς εσύ. Επόμενη στάση στο πάρτι των Βρακέ FM. Χρήστο, 24 Ιουλίου, Παρασκευή. Όχι, δεν τα αποφύγεις εσύ.
1: Ζήλια. Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Κορονησία. Να βάλεις το λόσο μου το μαγιό εκείνο με τις ρίγες του Βέγκου. Γιατί δεν ήρθε αυτή η μόδα δηλαδή, τι ζητάω. Να έρθει αυτή η μόδα. Ωραία, δυνατίζει λέει. Έτσι νομίζουμε. Έλε, περιμένω ο κόσμος να πεις. Θα παρευρεθείς στο πάρτι.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ.

0: δικός μας θεός, Tom Jones, τώρα έχουμε μαζί με τον Frank Sinatra. Foolish Tom. I'm a fool to love you. Μεγάλος Tom Jones. Δύο ώρες μετά, δύο καφέδες μετά και 31 τραγούδια μετά τα μέτρησα, από τη φώτα μετράω, αλλά ήξερα περίπου που βρισκόμαστε. 15 τραγούδια ανά ώρα είναι. Δύο καφέδες και 31 τραγούδια μετά, όλα αυτά να κουμπώσουν για να ξεκινήσει ο Χρήστος Έξαρχος την επόμενη εκπομπή. Είναι το πιο ακριβό πληρωμένο lead-in στην ιστορία του ραδιοφώνου.
1: Γίνονται όλα αυτά, πες.
0: Για να παίξω εγώ το τελευταίο τραγούδι. Kissing you goodbye. Άσε μας κουκλίτσα μου.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Δεν θέλω να ανησυχείτε όμως, υπάρχει το κονσερβοκούτι. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Χρήστος Αξαρχός. Και εσείς θα ακούσετε μουσικάρες μέχρι τις 11. Ξεκινήσαμε με ένα από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Τζίγα Μπαμπασκύρη, from Georgia. Έλενα Μακιασβίλη. Τόβς. Και από την Γεωργία θα πάμε άρτα. Όλο καινούριο. Δικό μας παιδί. Νίκος Μπανταλούκας. Those wonderful stars. Πρώτη παρουσίαση σήμερα νομίζω πανελλαδικά. Tonight will be crazy, cause you wonderful stars. Καλή αρχή.

πρώτη προσπάθεια νομίζω σκοτώνει. Άνετα γίνεται hit. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Λία. Καλημέρα και στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Να καλημερίσω για το chat. Καλημέρα Σιλίνα, thank you. Καλημέρα Βερονίκη, προ-Παρασκευή σήμερα το πέτυχες. Καλημέρα και στον κύριο διευθυντή, του άρεσε. Θα προωθηθεί καταλλήλως. Wonderful Stars. Νίκος Μπαντ. Νίκος Μπανταλούκας δηλαδή. Και πάμε Σαλόνικα. Καλημέρα DJ Ιάκη. Dim Zach. Love Platonic. Πλατωνικός έρωτας. Συμβαίνει ενίοτε.

Καλημέρα στην κυρία Βίγη. Bonjour, Λένα. Να καλημερίσω και τους μακρινούς. Good evening, Mexico. Good evening, Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Ελσίνκη, Γερμανία, Βέλγιο, στις Ελβετίες και όλα Σπέιν. Δια του λόγου του αληθές, άμα μπείτε στο chat θα δείτε μια φωτογραφία από που μας ακούν τώρα live. From the center of Arta. Dim Zach. Love Platonic. Από τα τελευταία του. Ο Billy Ray Martin. Και οι τρεις αυτοί μαζί. Πώς λέγεται το ανέκδοτο. Αυτά τα χέρια που είναι μαχαίρια. Your loving arms. DJ Terry. Δικό μας παιδί και αυτό. Έλληνας.

Σήμερα γιορτάζει Παγκράτιος και Παγκρατία. Μήπως γιορτάζει και το Παγκράτη. Λέω. Μέσα σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Ένα το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 πλήττει Σαντορίνη. Δυστυχώς 53 νεκροί τότε. Your Loving Arms, Billy Ray Martin και χλίδες ψιλοτάκουνα, μπικίνι και γυαλιά ηλίου μόνο. The Area of the Golden Sky, Ζωζέ Τζόρζ Μαυρίδης, για ακόμα καλύτερα ηλιοβασιλέματα.

και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο εγκέφαλος του διάσημου ζωγράφου Vincent Van Gogh καταστράφηκε, λέει, από τον υδράργυρο που ήπιε για να καταπολεμήσει τη σύφυλλη. Ερώτηση εκατομμυρίου αυτό, έτσι, για παιχνίδι.

Παραπαπαμ. Παραπαπαμ. Παραπαπαμ. Κρίς Δίας, Κλειδά Μίξ. Voices in my head. Όταν το σύμπαν συνομωτεί.

Πρωτίδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Από στρώμα ασθενή ξεκίνησε, μάλλον από τσιγάρο πεταμένο. Δεύτερη είδηση, πάλι φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δώσε. Καλημέρα στην Φιλιππιάδα. Hola Κωνσταντίνε. Andalusia.

Ακριβώς. Στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντα ο Χρήστος Έξαρχος. Και εσείς ακούτε 9-19 Βραγκιά FM. Και ακούτε τα καλύτερα. Κωνσταντίνο, δεν είχα καιρό. Εσύ είχες καιρό μάλλον να συγκεντρωθείς και να ακούσεις. Καλημέρα Στεφανία. Να καλημερίσω και την υποδιεύθυνση του Οπτήσιμο. Άπαντες παρόντες. Ωκεανός. Τζορτζ Μαυρίδης, again. Αυτό είναι για επιστροφή. Μετά το μπάνιο. Την έχει την τρουμπετούλα, Κωνσταντίνε. Εμφανίστηκες.

το φούτμπολ, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο γίνεται American football. Και Justin Bieber λέει θα εμφανιστεί στο ημίχρονο πως κάνουν στο Super Bowl μαζί με Madonna, Shakira και BTS. Η παράσταση είναι διάρκειας 11 λεπτών για να διασκεδάσει το φιλοθέαμο κοινό. Καλημέρα Στράτο. Ωκεανός και Ζωζέ.

και έρχεται το mix. Every day after work. Αφιερωμένο σε όλα τα glamour κορίτσια. I got the book story. Ζόριζε καλύτερα αυτό που μου έστειλε να το διαβάζει σε Greek English, να δεις πως λέγεται. This magazine about the fashion style. Vinicius Nape. And I hope inside. Glamour girl. And I hope inside.

διαβάζω ότι έρχεται ταινιάρα. In the Hunt of Dante. Ο πρωταγωνιστής είναι ο ανεβασμένος τα τελευταία χρόνια με Oscar Isaac, που υποδίεται ταυτόχρονα τον Δάνδη αλλά και τον συγγραφέα Νικ Τόσες, μεταφραστή του Δάνδη. Και ακούστε υπόλοιπο staff: Αλ Πατσίνο, Τζέραλντ Μπάτλερ, σε ρόλο εκτελεστής της μαφίας, λέει, θυμίζοντας Ταραντίνο. Και μετά Τζον Μάλκοβιτς και Μάρτιν Σκορσέζε. Κόλαση ήταν αυτή η ταινία. Κατά τα άλλα, το σ' αγαπώ μπορεί. Τρεις τελείες. Τι μπορεί τώρα.

Και έχω την είδηση της ημέρας. Ιαπωνέζα λέει, συνελήφθη επειδή έραψε τα χείλη της συγκατοίκου της. Το θύμα ξέφυγε λέει και έτρεξε σε διπλανό κατάστημα κρατώντας σημείωμα που εκλιπερούσε για βοήθεια. Αυτά είναι. Μην σας μπαίνουν ιδέες όμως. Πώς λέει, don't try it at home. Δήμητρα Γαλάνη, το σ' αγαπώ μπορεί. Κατά τα άλλα Σαββατοκύριακο ελπίζω θα πάτε μία βόλτα στη θάλασσα. George Mavridis again.

για δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, οι ημιτελικοί ξεκίνησαν στο Wimbledon 3,5 και 6. 8,5 έχει τελικός διπλό μεικτό και 11 η ώρα το βράδυ έχει Γαλλία-Μαρόκο. Κάτι γίνεται σήμερα. Τζορτζ Μαυρίδης στη θάλασσα. Ένα τραγούδι πίσω ήταν η είδηση, συνωμότησε το σύμπαν, αλλά θυμηθείτε την προηγούμενη είδηση που της έραψε το στόμα. Enjoy the silence. Black English humor.

ένας ηλικιωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, 91 ετών, για 70 χρόνια πέταγε τα ψηλά που του περισσεύαν μέσα σε ένα γυάλινο βάζο. Μετά από 70 χρόνια το βάζος είχε περίπου 70 κιλά και ο εγγονός το άνοιξε και τελικά κατεμετρήθηκαν 2.000 δολάρια. Είναι αυτό που λέμε, μάλλον που λέει ο λαός. Ο πρώτος θα φτιάχνει, ο δεύτερος θα συντηρεί, ο τρίτος θα τρώει. Σε γενιές πάντα. Παν παν. Στο γνωστό.

γενικά η φωτιά στον Αστρόπυργο είναι σοβαρότερη από ό,τι δείχνει. Έδειχνε στην αρχή. 11 τραυματίες μέχρι στιγμής και λέει 3 διασωληνωμένοι. Κατά τα άλλα, στην Ινδία ένας βοσκός δέχτηκε επίθεση από λένα, η οποία τον βούτυξε από το πόδι, τον κράταγε κάτω 30 λεπτά. Και τι έκανε ο χριστιανός για να σωθεί? Σε κάποια φάση άρχισε να τη χαϊδεύει για να την ηρεμήσει και τελικά πέτυχε το σκοπό του. Η λένα ηρέμησε και έφυγε. Αν είσαι ο παιδί δίσκο. Και πάμε για το τελευταίο ή το προτελευταίο, θα δείξει. Προτελευταίο. Getting away with this. Πάλι το σύμπαν συνωμότησε. Τι γλίτωσε ο βοσκός.

That's the Living και πάμε για grand finale. Loco Loco. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε Δευτέρα στις 10. Μέχρι τότε λοιπόν, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε.

0: Μαυρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
7: That was the tune we had before. Bring it back. Come for some more. This is Easter.

0: Σκία FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: closer.
1: Can't you like that?
0: Right here.
1: You like that?
0: Beside me.

0: it again.
1: Αμβρακία FM.
2: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αρκία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλά και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM

Η αλήθεια είναι ότι η μουσική, η παγκόσμια μουσική σκηνή, το ραδιόφωνο, η εποχή των 80's είναι πιο φτωχότερη σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι. Η Bonnie Tyler, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως φωνές, μία καριέρα η οποία θα ζήλευαν πάρα πολύ τα τραγούδια της, ήθελαν να τραγουδήσουν πάρα πολύ. Μόνο αυτή είχε αυτή τη χρειά της φωνής που μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτά που τραγούδησε πραγματικά. Στα 75 χρόνια της, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, αφήνει την τελευταία της πνοή σήμερα 9 του Ιούλη. Είχαμε την τύχη, και αυτή είχε την τύχη, να γνωρίσει τη χώρα μας, να κάνει ντουέτο με τη Σοφία Ρουβανίτη, φυσικά μεσολαβητής ο Μιχάλης Ρακιτζής, το 1992, και να γράψει ένα από τα ιστορικότερα pop κομμάτια όλων των εποχών. Πεθαίνω στην ερημιά. Σοφία Ρουβανίτη, Bonnie Tyler, Rest in Peace. Είναι η μέρα της σήμερα. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Καλώς ήρθατε, μουσικό αλατοπίπερο Πέμπτης. Βάγγελης Ρίζος εδώ στον 919 για άλλο ένα δύο ώρο με μουσικές που σε αφορούν.

σκεφτείτε Πέμπτη το απόγευμα με την τέλεια παρέα στο 919. Θα ακούσουμε, θα παίξουμε μουσικάρες, έτσι να νιώσουμε καλά. Μουσικοψυχοθεραπεία, όπως λέει και η φίλη μου η Λίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Βερονίκη. Καλησπέρα Αλέκο. Καλησπέρα και στο μακρινό μας Μιτσάρα. Γεια σας παιδιά. Μείνετε εδώ στο 919.gr και 91,9 στα εφέμια μας. Βαγγέλης Ρίζος θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Διαλεγμένες μουσικές από τις τελευταίες εκπομπές. Κάνα δύο εβδομαδίτσες μας μείναν ακόμη. Ιδιαίτερη Πέμπτη απόγευμα. In the summertime. Bill Pitchard. Αμβρακή FM. So good music.

Αντώνη Μιχαλής Ραγκετζής το 1990 έστελε το demo στην Bonnie Tyler, μια Bonnie Tyler η οποία προερχόταν από ένα Total Eclipse of the Heart, παιδιά, θυμάστε τι γινόταν. Καταενθουσιάστηκε, επισκέφτηκε τη χώρα μας, πήγε στο κέντρο που τραγούδαγε η Σοφία Αλβανίτη με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου της Φεντόνα τότε που γινόταν ο χαμός. Και πραγματικά έμεινε άναυδη, αγάπησε τόσο πάρα πολύ τη χώρα μας, έτσι ώστε ήρθε και πάλι το 2023, τώρα λίγα χρόνια πριν. Και δεν φαινόταν ότι ήταν τόσο άρρωστη, ρε παιδιά. Το λέει και στα λόγια της Σοφίας Αλβανίτης, κρεμούμε, που είπε ότι δεν μου φάνηκε ότι αυτή η γυναίκα ήταν τόσο άρρωστη.

ευχαριστώ το Μιτσάρα που με συμπληρώνει και όντως είχε συναυλίες μπροστά της. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, έτσι από ό,τι διαβάζω τώρα στα social. Κανένας δεν το περίμενε. Ακόμα και οι δικοί τους άνθρωποι που ανακοίνωσαν το θάνατό της, της Bonnie Tyler, είπαν ότι ήταν πάρα πολύ ξαφνικό και για μας και για όλη της την οικογένεια. 919.gr, πέμπτη απογευματάκι. Ζεστό πέμπτη απογευματάκι, 9 Ιουλίου. Στον 919 έχουμε τα απαραίτητα όμως αφεψίματα εδώ στον 919 εμείς για να δροσιστούμε.

2015 όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στον κόσμο ψήφισαν το καλύτερο κομμάτι της δεκαετίας του 80. Είναι το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler. 6 εκατομμύρια αντίτυπα πούλησε και γύρω στα 3-1 δισεκατομμύρια και κάτι ήταν οι προβολές, παιδιά, δις στο YouTube. Το μάθαν μέχρι και οι νέοι και μπράβο τους. Πρόκειται για ένα πείμα τραγούδι, δηλαδή εκείνης της εποχής. Μιλούσαμε σήμερα με κάτι φιλαράκι και λέγαμε τι χορό κάναμε τότε. Υπήρχε το blues, ρε παιδιά, υπήρχε το συναίσθημα, υπήρχε αυτό, ναι, η αγκαλιά. Έτσι ερωτευτήκαμε με αυτά τα χωμάτια.

Γεια σου Στεφανία μου, καλώς ήρθες και αυτή την Πέμπτη. Καλησπέρα και στα παιδιά στην Αλκόλη. Θαυμάσια ποτά, θαυμάσια ροφήματα στην Αλκόλη, μόνο εδώ στην Άρτα. Τα παιδιά εκεί ξέρουν πολύ καλά το αλκοόλ, έτσι. Καλησπέρα και καλή δουλειά. Καλησπέρα και στο Coffee Art εδώ στην περιφερειακή εδώ στο 105. Στους φίλους μας που για άλλη μια φορά το Coffee Art και αυτή τη χρονιά μας πρόσεξε ιδιαίτερα. Το λέω και το ξαναλέω, πήγαινα για καφέ και έφευγα με γλυκό, αλμυρό, ποτό, ό,τι θέλεις στο Coffee Art.

όταν παίζουμε αυτά τα κομμάτια εδώ στο 919 ή στο μουσικό αλλά το πιπέρο. Χαιρόμαστε πολύ. Λοιπόν, Spooky από τη Γαλλία από το 1988. What in love. Είναι τα τραγούδια τα οποία πετάς στο Google για να μάθεις και το πιάνεις αδιάβαστο το Google. Ναι, τέτοια κομμάτια έχουμε εδώ στο 919. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι.

0: Ξέρω ότι αυτή την εκτέλεση του Rise τη ζηλεύετε πολύ που την παίζουμε εδώ στο 919. Ε.
1: I need you,
0: ναι. Και τώρα να ακούτε μερικούς μικροφωνισμούς είναι ότι το τσίμπησα λίγο το στούντιο έτσι. Baby you and... Καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα στην Άρτα, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο της Άρτας. Το λέω και το ξαναλέω για άλλη μια χρονιά, ήταν τιμή μας που μας βάλατε εκεί στα ηχεία σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αρτινούς και όχι μόνο, όλο τον κόσμο που μας έβαλε στα ηχεία του streamer 919.gr, 91,9 Αμβρακέ FM και όλες τις εκπομπές, όλους τους παραγωγούς, 24 ώρες playlist. Ήταν τιμή μας πραγματικά. Ξέρετε ότι σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό είμαστε μόνοι μας, το παλεύουμε μόνοι μας και μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε το καλύτερο για σας και ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

δεύτερο ημίωρο Soul Time North Coast Vibes. Rodney Hunter με το Work the Body. Πολλά πολλά χαιρετίσματα να δώσουμε στα όμορφα τζουμέρκα μας. Παιδιά, πήγα πρόσφατα στα τζουμέρκα. Απίθανα, δηλαδή. Έχουμε μαγευτικά μέρη πραγματικά και πρέπει να τα επισκεφτείτε όσοι δεν έχετε δυνατότητα να κάνετε τα πάντα για να επισκεφτείτε τα τζουμέρκα, και ας είναι και καλοκαίρι, είναι ακόμα καλύτερα. Μαγευτικά. Και τι πρόσεξα, θα μου πεις τι γίνεται. Είμαστε εκεί και στα ηχεία. Μερικά ξενοδοχεία μας προτιμάνε. Και ας μιλάμε πολύ. Για δόσεις δροσιά σας στα τζουμέρκα, παιδιά, πραγματικά. Έμεινα σε ένα ξενοδοχείο ανάμεσα στους μινισοργούς και την πράγματα. Μπαίνουμε στο δωμάτιο, καταπληκτικό. Δεν είχε air condition, πιστεύετε? Ρωτά τον ξενοδοχό, τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν έχει air condition. Η ατάκα της ημέρας εκείνης. Έχω και κουβερτούλα από πάνω, λέει, πάνω στην τουλάπα, αν χρειαστείς. Και βάζω τα γέλια. Και πραγματικά το ράδι χρειάστηκα και κουβερτούλα.

ή αν δεν ήξερε ότι αυτό το κομμάτι το λέει η Βασιλική, η φωνή της μοιάζει πάρα πολύ, παιδιά, με την LP, τη θυμάστε, αλλιώς τον Γιου και τα λοιπά, η οποία έχει καιρό να βγάλει και αυτή κοπέλα μια επιτυχία της ραδιοφωνική για εμάς τους ραδιοφωνικούς. Βασιλική, Horses in the Wild, το έχουμε λιώσει εδώ στο μουσικό, αλλά το πίπερο είναι κομματάρα. Αυτό 13 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. 919.gr, παιδιά, εκεί είναι όλοι οι ωραίοι αμβρακιώτες, ωραίες κουβέντες, ωραία λόγια, ωραίες απόψεις. Ακούμε μουσικάρες και σχολιάζουμε τα πάντα. Είμαστε οι Κουσκουσιάριδες στον FM, ναι.

Αυτό είναι το Sunset, παιδιά, από τον Tarek, αγαπημένος. Σχεδόν 5 λεπτά για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Θα σας πάω λίγο πίσω με Shaft Earth και το Instant of Falling. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στην δεύτερη ώρα μετά τις 8. Θα σας δω σε λίγο, αφού πάω να φτιάξω κάποιο αφέψιμο έτσι λίγο παγωμένο, να δροσιστεί και ο παραγωγός. Σε λίγα λεπτά τα λέμε πάλι ζωντανά με μουσικάρες εδώ στον 19, άλλη μια ώρα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM. What are you looking at?

Βόγκα από τη Μαντόνα και καλώς ήρθα για άλλη μια ώρα, άλλη μια ραδιοφωνική ώρα εδώ μουσικολά το πίπερο, εδώ Βαγγέλης Ρίζος, εδώ Βρακή FM, δημοτική ραδιοφωνία της Σάρτας, 919.gr, 91,9 στα FM. Για άλλη μια ώρα θα το πάμε μέχρι τις 9 με μουσικές που σε αφορούν. Set a Dream from Memory, Bliss, PM Dawn και πολλά πολλά άλλα τέτοια μέχρι να σου ροπώσει.

ένα από τα ωραιότερα κομμάτια των 90s. PM Dawn, Save a Drift of Memory Bliss. Την ιδέα που είχαν οι PM Dawn να σαμπλάρουν ένα κομμάτι όπως το τρού των Spandau Ballet από τη δεκαετία του 80 ήταν το κάτι άλλο. Το έδωσαν τόσο πολύ ωραία. Ήταν η εποχή τότε που έβγαιναν τα rap. Ήταν η rap μουσική, αλλά η ωραία rap μουσική με τα σολάκια της μέσα και όλα αυτά. Εκεί στηρίχτηκαν οι PM Dawn, έκαναν μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι. Τώρα για το πόσο τα δικαιώματα και όλα αυτά πήραν ή κάναν ή δεν κάναν από τους Spandau Ballet, δεν το ξέρω. Έτσι να έχουμε κάτι να σχολιάζουμε από την ιστορία της μουσικής. Franz Gala, Έλα. Έλα, έλα. Έλα και εσείς στο 919 και αυτό το απόγευμα Πέμπτης για άλλη μια ώρα Βαγγέλης Ριζός εδώ στον αέρα το 919 του Αμβρακή FM. 919.gr και 91,9 για ραδιοφωνική απόλαυση και όχι μόνο. Παρέα στο 919.gr με τους όμορφους αμορακιώτες και τις όμορφες μουσικές μας.

MT μαζί με την Καμίλα. Ξέφυγε λίγο εκείνο τον καιρό από τους Army of Lovers. Η Καμίλα ήταν φωνή των Army of Lovers και μαζί με, με τον παραγωγό FMT δημιούργησε αυτή την κομματάρα μουσικάρες, όπως λέει και η φίλη μας η Βερόνικα. Και αυτός, παιδιά, είναι ο Κίρκα σε συνεργασία με τον Γάλλο Ensonic. I will never forget.

Part-Time Lover από το Space Train. Και είναι και Έλληνες και μπράβο τους για τη διασκευή. Τι γίνεται, διακοπές σας, πώς πάνε, έχετε κλείσει, παιδιά? Εγώ μετά από χρόνια φέτος θα πάω εδώ κοντά. Θα πάω εδώ κοντά σε ένα αγαπημένο πραγματικά μέρος. Μου τη δίνει λίγο πολύ ο κόσμος, αλλά το αγαπάω το μέρος αυτό. Αυτό το μέρος είναι η Πάργα. Είμαστε κοντά με το αυτοκίνητο. Υπέροχη νυχτερινή Dolce Vita. Υπέροχες παραλίες. Έχεις την ευκαιρία να μεταφερθείς στους Μπαξούς πάρα πολύ κοντά. Έχω χρόνια και έκλεισα 2-3 μερούλες τέλος του μηνός στην Πάργα. Θα επισκεφτώ, θα χαρώ πολύ. Και μάλλον θα συναντήσω και κάποιους φίλους που έχω χρόνια να τους δω. Η αλήθεια είναι, μάλιστα θα ήθελα να τους συναντήσω, να είναι καλά. Θα την κάνω τη βόλτα μου, ναι. Εσείς πώς πάτε? Εδώ η Βερονίκη ακόμα με το Μουντιάλ ασχολείται. Παιδιά, η Γαλλία θα τους σηκώσει. Θα μου πεις, έτσι είπαμε και για τους άλλους, κάτι Γερμανίες, κάτι Βραζιλίες. Too much Hong Kong syndicates.

αυτό είναι το too much. Να καλωσορίσουμε στο παρεάκι μας και την Κατερίνα την όμορφη Λευκάδα. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα και στη Λευκάδα. Καλησπέρα και στην όμορφη Πρέβεζα, παιδιά, και στην Πάργα, Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μενίδη, είμαστε παντού, ε. Βρείτε λίγο χρόνο, έτσι, τελευταίες μέρες είναι, μπείτε λίγο στο 9-19, γράψτε μας το κάτι της, όπως κάνει η Κατερίνα, η Λίνα, η Βερονίκη και πολλά άλλα παιδιά. Η ημερομηνία για το μουσικό λαό του Πίπερο είναι 16 Ιουλίου, παιδιά, Πέμπτη. Λέμε να το λήξουμε σιγά σιγά. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, μπορεί να το πω και λίγο παραπάνω, αλλά 16 Ιουλίου, λόγω θερινών διακοπών, πρέπει να λήξει και το μουσικό λαό του Πίπερο. Να ετοιμαστούμε για την καινούργια σεζόν. Φυσικά το ξέρετε ότι με ζητάνε πάρα πολλά ραδιόφωνα, έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. Εγώ γίνω Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά δεν τον αφήνω τον 9-19 εγώ. Πάμε τελευταίο μισάωράκι, λέω ό,τι θέλω, έτσι, ναι. Τελευταίο μισάωράκι με μουσικές εκπλήξεις. You're listening to the best radio station. Αντουέανο Τζελεντάνο και πολλές άλλες μουσικάρες μέχρι τις 9.

ιδιαίτερος ο Αντριάνο Τσελεντάνο στη Βάλη Ελ Κολμπάκο. Τι ταλαντούχος ήταν αυτός. Στιβι Γόντερ στο γνήσιο, λα λα λα λα λα.

Με τη βοήθεια του Μπαούλου μας εδώ σας μεταφέραμε λίγο πίσω αυτό το μισάωρο. Διαλεγμένες μουσικές The Mavericks, Brand New Day. Σας πήγαμε λίγο πίσω στη δεκαετία του 70, του 60. Τι ωραίες μουσικές βγαίναν τότε. Και μάλιστα τα πιο πολλά μετά σαμπλαρίστηκαν το 80 και το 90 και κάπως έτσι πήγαμε. The Four Tops για τη συνέχεια. Ensemble Game. Τραγούδια τα οποία πώς γίνεται να τα θυμάμαι πάντα στο τέλος της σεζόν, παιδιά. Τέτοιες ομορφιές, ε.

Dirty Pets Mode, Route of 66, αγαπημένη εκτέλεση Beatmasters Mix. Και όλα αυτά είναι τεταρτάκι πριν κλείσουμε και τη σημερινή Πέμπτη. Πέμπτη απόγευμα εδώ στον 919 μου σχολά το πιπέρο. Στον Αμβρακή FM από την πόλη της Σάρτας, δημοτική ραδιοφωνία της Σάρτας. Και πάμε για τα τελευταία κομμάτια. Εσείς συνεχίστε στο 919.gr. Αυτή είναι η Σουέντ.

Αυτός είναι ο Richard Ashcroft. Come on people, we'll make it now. Πόσο ανεβαστικό είναι αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Τέλος. Και για σήμερα Πέμπτη θέλω να σας ευχαριστήσω που ήμασταν ένα τρομερό παρεάκι στο 9-19. Όλοι οι αμβρακιώτες μαζεμένοι εδώ. Απόγευμα Πέμπτης, μουσικάλα το πίπερο, Βαγγέλης Ρίζος. Την κάνω σιγά σιγά παιδιά. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο και δροσερό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Water boys will, we will not be lovers. Αγαπημένο εδώ στο 9-19. Και σας φιλώ. Την κάνω. Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Ένα ακόμη πρωί. Περπατάω προς το στούντιο, πάντα με τα πόδια. Το ξέρουν οι φίλοι αυτό. Δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία από χθες. Και σκέφτομαι, σύμπαν, στείλε μου ένα πρώτο τραγούδι. Βόηθα στο πρώτο τραγούδι και εγώ θα βάλω πλάτη στα υπόλοιπα. Και το σύμπαν άκουσε. Αχόι! Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Όχι, μου το πέταξε ο υπολογιστής κατευθείαν, δηλαδή το βρήκα μπροστά μου. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Πήγα να πω Τετάρτη, γιατί δεν συνειδητοποίησα πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα. Όχι αγαπημένη μου, είναι Πέμπτη πρωί, είναι προ Παρασκευή. Χρούτσου χρούτσου, πάει και αυτή η εβδομάδα.

0: Κοίτα να δεις που δεν έτυχε, πέτυχε. Beat Tribe Ahoy, Barcelona Tribe, γι' αυτό και οι κιθάρες. Νομίζω ότι ο Θεός, όπως λέει και η Ιωάννα, ξεκίνησε από νωρίς να σου στέλνει μηνύματα και το λέει για δικό της μήνυμα και δική της τραγουδάρα. Ξέρει η Ιωάννα τι στέλνει. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, καλημέρα από το δικό με... από το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Άμα δεν έχει περάσει ο καφές, καλά στο σύστημα.
1: En todo camino y jornada está siempre conmigo.
0: Λοιπόν, θα σας πάω ωραίο ταξίδι σήμερα.
1: Hombre, aún tienes alma de niño.
0: Πιάσετε τα υπονοούμενα, τα δείγματα.

0: Λοιπόν, 2-2 και θέλω να κάνουμε τα 3-3. Ρομπέρτο Κάρλος, Αμίγκο. Ναι, αυτό ήταν ευκολάκι. Τριγκάλ. Καλημέρα στην εξωτική ερωτική Λεωσάρτας. Καλημέρα, Όλγα. Τριγκάλ.
1: Donde mis manos se dilatan.
0: Καλημέρα σε Παναγή και Γιώργενα.
1: Se comprimen y
0: at... Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, που λογικά θα τον έχουμε αύριο στο στούντιο. Να πούμε για συναυλίες. Να πούμε για χώρο και κρουστά.

0: σιλιάς μείον του φρίκα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει σημερινή εισαγωγή. B-Tribe, Ρομπέρτο Κάρλος και Σάντρο. Αχόι, αμίγκο, τριγκάλ. Μια λέξη είναι αρκετή. Και πάλι μια λέξη. Αλλά αυτή τη φορά δεν θέλει μετάφραση. Σταγόνα. Και από Αργεντινή, Λάρισα. Εκλαρίσεις ορχόμενος. Do not trust robots, με σχέ μινιμάλ. Γιατί όταν θέλουν, Greeks do it better. Καλημέρα στη Λευκάδα, Αγγελική. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Αλλού ο B-Tribe ήχος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στην παραλία. Ωραίο να ξυπνάς και να σε παραλία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ice Wolf. Δώσ' μας και ένα μικρό όνομα. Παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ. Η μέρα ξεκίνησε με λίγο γυμναστική, καφεδάκι και γραφείο. Παρέα με Climby Fisher, Love Changes Everything. Θα ακολουθήσει κάποια στιγμή σήμερα.

Do not trust robots. Μην εμπιστεύεσαι τα ρομπότ στα γόνα. Και το σχήμα αυτό με σχήμα λιμάλι το έχει κάνει το 19, που δεν είχαμε AI ακόμη. Ήμουν ωραίο παιχνιδάκι. Αχόι, αμίγκο, τριγκάλι, σταγόνα, Τζολίν. Όλα τα τραγούδια σου εδώ έχουν μία λέξη στον τίτλο και κάτι άλλο. Είναι ιστορικής αξίας.

πόσο ιστορικό τραγούδι. Πόσο πονάει αυτή η ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον να παρακαλάει την πανέμορφη υπάλληλο τράπεζας, την Τζολίν, γιατί είναι πραγματικό πρόσωπο, να μην της πάρει τον άντρα. Τι ώρα που τα λέει, δηλαδή. Μπορείς να έχεις όποιον θες. Εγώ έχω μόνο αυτό. Κάπου όπα δηλαδή. Φοβερή Ντόλι Πάρτον. Bob Marley, Wailers. Αυτό δεν είναι ιστορικό, το jamming. Και πού να πάμε στο επόμενο, που θα γυρίσουμε πάλι Ελλάδα.

0: Bob Marley και Wailers 1977 στην κατηγορία με τα αξέχαστα ήταν το Jammin. Το παίρνω πίσω.
1: Από την πόρτα.
0: Αυτό είναι στα αξέχαστα.
1: Από τον

0: Μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί είμαι αύρα εσπερίνη, πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα.
1: Πόσο περήφανοι μπορούμε να είμαστε για την ελληνική μουσική, για την Αύρα και για τη Μαρίζα Ρίζου, το δικό μας το κορίτσι. Live ήταν αυτό, από ραδιόφωνο. Όι Εκομοβά, για να φτιάξω λίγο τη βάση, να στρώσω λίγο τη μουσική. Ραδιοφωνικά πρωινά, έχουμε φτάσει ήδη στην προ-Παρασκευή στον Ομπρακιά FM, το 919.gr, με την αφεντιά μου. Η αφεντιά μου τελείωσε μόλις τον πρώτο καφέ. Πολύ κακός ρυθμός. Power of Stella. Μας άρεσε τόσο που το κάναμε και σήμα σε μια από τις 24 ώρες το 919. Αν ρωτάτε πώς προέκυψε αυτό, ούτε εμείς το καταλάβαμε. Εκείνη την εποχή δούλευα στο Ενάρτη και φεύγαμε ξημερώματα με τη φίλη μου την Έφη. Έλα, πάμε να κάνουμε ένα σποτάκι. Άντε να κάνουμε άλλο ένα σποτάκι. 5-6-7 η ώρα το πρωί. Τα σποτάκια αυτά πήραν νομίζω πάνω από 2 χρόνια. Τα τελευταία έγιναν μετά από 3 χρόνια. Τα σποτ που βάζουμε κάθε ώρα. Αντί να λέω πως λεπτά ραδιοφωνά, η ώρα είναι 10. Μας λέει για βατράχια και για χορούς.

of Stellar Heart. Και για να γυρίσω λίγο στα μήνυμα των ακροατών, στη φίλη μου την Ιωάννα, στο αίμα, στο DNA. Ο Θεός ξεκίνησε από νωρίς να σου στέλνει μηνύματα. Τι έλεγα και χθες, ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος και δεν μας ξεχνάει. Εξπρέσο Τρανσατλάντικο, Αζούλ Σελέστ. Δεν πειράζει να δεν το ξέρετε. Το ξέρουμε εμείς για σας.

τι τίτλος κι αυτός. Εξπρέσο Τρανσατλάντικο. Αζούλ Σελέστ. Αγγελική, ναι. Μπέλα. Μπέλα, μπέλα, μπέλα. Αλλά πριν θα κάνουμε μια παράκαμψη, που είναι και ο Τραμπ στην Τουρκία. Εμείς από Ολλανδία όμως. Από Ολλανδούς Τούρκους. Ίσως το πιο τολμηρό, το πιο εντυπωσιακό τραγούδι ήταν Βρακέφα, μαζί με το 30 Cut, το Guitar του Peter Nalitz, Altin Gun, Ordonun Dereleri. Καλημέρα Στεφανία. Μα πως ξέρετε εσείς για μας, πως θα μάθουμε ακόμη. Μικρό μου παιδί. Εμπιστευτείτε το ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν ξέρει πολλά πράγματα, αλλά αυτά που ξέρει, τα ξέρει καλά. Και δεν μιλάω για μουσική. Ξέρει καλά εσάς. Ξέρει καλά το ρυθμό σας.

0: ένα ιδιαίτερο πρωινό σίγουρα. Alten Goon, Ολλανδίν, Μάλτα, Αϊντάν.
1: Hello, my friend. Is it the end?
0: Τελειώνει κάθε Eurovision και ανακαλύπτουμε ότι τι ακούσαμε φέτος και το καταλάβαμε λίγο μετά.

το τραγούδι της Μάλτας από τη φετινή Eurovision, για να πούμε την αλήθεια, την ώρα της Eurovision στο chat του 919 το προσέξαμε, γράφτηκε γι' αυτό. Και θυμάμαι ότι και στο σπίτι πάντα κάνουμε μεγάλες βραδιές Eurovision. Κάποια στιγμή έπεσε παγωνιά και έσαν όλοι τα μπέλα. Ήταν το μπέλα, ήταν η Μάλτα. Μέρες μετά έρχεται ένα μήνυμα από τη φίλη μου τη Σοφία. Καλημέρα Σοφία. Πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα, πράγματι. Διαβάζω ένα μήνυμα που έλεγε «Ωραίος ο Μαλτέζος». Και εγώ νόμιζα ότι μιλούσε για το Θανάση τον Μαλτέζο, τον παραγωγό των Βρακιά FM. Λέω πόσες ήρθε τη Σοφία να τη αρέσουν τα ραπ τραγούδια. Κοιτάζω και την ώρα έπαιζε ο Μαλτέζος Μαλτέζος από τη Μάλτα. Τα Μάλι Μακ. Αμ Διάβα. Ωραία ταξίδια σήμερα. Alternative ταξίδια.

ένα μοναδικό τραγούδι. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει στο καλύτερο αραβικό τραγούδι του 21ου αιώνα. Arm Diab, Tamali Mac, που σημαίνει για πάντα μαζί σου. Ένα νοσταλγικό τραγούδι, δεν είναι μαζί της, του λείπει, αλλά θα περιμένει. Tamali Mac, εμείς το έχουμε συνδέσει με το θέμα αυτό. Καλός ή κακός, από εκεί το μάθαμε. Αλλά είναι πολύ βαθύ τραγούδι. Είναι λίγο καλύτερο από όσο νομίζαμε. Παραλία, κροταλάρτα και τύμπανα. Και ο Ικόμοβα, Σαντάνα.

0: Δεν ξέρω πώς πήγε σήμερα έτσι η μουσική. Εγώ το ξεκίνησα, εσείς το συνεχίσατε. Κάρλος Σαντάνα, 1970, ενός έτους σήμερα. Ο Ιεκόμοβα. Πάμε Βέλγιο.
1: Formidable.
0: Γιατί να πάμε Βέλγιο, για το Στρομάι.
1: Formidable.
0: Τι άλλο λόγο έχουμε.
1: Formidable.
0: Έχουμε.
1: Formidable. Nous étions formidable.
0: Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα στον Πειραιά. Αμανταλίρ λέει αυτό με τα πολλά να το ακούσουμε από Μαρίνο. Κάνε μου λιγάκι εντάξει Αμανταλίρ.
1: Formidable. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire.

formidables. Nous étions formidables. Stromae. Μεγάλος καλλιτέχνης. Formidable. Θα κρατήσουμε τα γαλλικά. Τούτες εδώ λίγο μοιάζει με Elvis Presley, που το έχουν κάνει πειράματα εξωγήινοι. Matthew Zedid, Je me démasque. Σαν Presley που του σιδέρωσαν το κεφάλι, ναι. Θα τον δείτε στο 919. Αλλά έχει αυτή την τραγουδάρα.

αυτός τώρα το ρούπι το κοιτάζω καλύτερα στο 919.gr. Μου θυμίζει Presley και μου θυμίζει και John Belushi μαζί, Blues Brothers. Περίεργος συνδυασμός. Ο Ματιάς Αντίτ, Ζέμε τη Μάσκ. Και για σας που δεν μπορείτε χωρίς παραλία,

Δεν είμαστε μια χαρά. Πρέπει να κάνεις ανταδιάρη δηλαδή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. To the sea. Πάω για δεύτερο καφέ. Και νομίζω θα ξεκινήσουμε με μανταλίερ.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Αυτό πάντα θα μας θυμίζει το σποτ των 11 ή των 12. Πάλι θα πω για τη φίλη μου την Έφη. Δούλευε και ας μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Τι ωραία τα σποτάκια μας. Ανά καιρούς κάποιοι λένε ότι πότε θα τα αλλάξατε. Πάτε καλά. Ποτέ. Και μπείτε μ, to me. Κάνω μου λιγάκι μ. Και εγώ αμέσως θα σου κάνω μ.